τους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν

σε ταχύτητα αμυντική, σχεδόν φωτός, απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού και τι σε βλέπω, φίλε, εμάθηνη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπαίχτη στην ίδια συγχορδία μαζί με εμάς, επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το